0: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
1: With Crosscraft, Poltrone Sofa, Burger King and B.O.V.
2: Ελληνίνε και σε αυτόν τον ψήφα τίνσαλι, σε έχουν μαρτύρει σε αυτό.
3: Λέλε, ελπίπταλε, πορτάντο έχουν τσέκ μάρκ, λέτε, αφού παράλαβε βοήθ μπελμάρ. Πρώτα, κον λέτε, είναι Λατβία. Ο νεσμάου, Τζέιμι, Τζέιμι.
4: Βέρο, βέρο, βέρο.
5: Για τη Σμπόνα, ο Μέκ είναι λάσκα να ράζει γενή μέσα από την παραμελ Παΐς.
6: Ο Μταχιρίν, η Ντούρτιλ Μαράικ, φού ή.
4: Τζέιμι, αλλή Τζέιμι.
3: Εμαλέ Airport.
0: Στέστενα. Bay Breakfast.
1: With Jamie, Taryn and Wayne. Back tomorrow when you wake up.
0: Bay.
7: This Mother's Day, celebrate the occasion with lunch at Intercontinental Malta. An elegant buffet of antipasti, fresh seafood, traditional classics and indulgent desserts. It's the right way to spend the special day. Reserve now. Look for hotel offers on malta.intercontinental.com.
8: The fight for Earthrealm has begun.
9: Danny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
8: In a no-holds-barred battle against Shao Kahn, a tyrant threatening total destruction. One realm, one chance, no mercy.
10: Johnny will definitely die.
8: Mortal Kombat 2, now showing at Eden Cinemas.
11: Planning a company event? At the Eden, you can book activities, private areas, and tailored food and drinks packages all under one roof. One venue, zero stress. Visit theeden.mt.
1: Malta's number one hit music station at the weekend.
0: Hey.